Το μπασίνι, την διάγκουμπο στο σύκλα. Τι όσο μάτια ο σύκλα. Ερμπέ, μάμα, μίτα, λαμπίλιν, ξουμάι, κασκάμπερι. Μέλα, φέσκε, σιρδάλ, καπδαλινιέ, τυμπούνα, βουκάμ, λαμπέι, γιάρα. Ερδαντά, μάμα, λαμπέι, να πίξτα. Να βουκούτσι, καρδίς, να σδαλίν. Να σπίσκε, βουκάμ. Užeina ožiukai.